0: Lenny.
1: En άλλος σας βίντεο που σας ασολάρα να γιώγει τα ονόμι μήνυ, σας ασολάρα να μου Facebook μου όλες ο πάλι, ο κομμούντιο 107.6 FM Community Radio, ο like and follow the page, όπως ο μαπούς ο κομπέγα ενσταγαζίνου άκο. Ο μασόλα φωτή να γουρ website with thesoundofchoice.co.za. Ο μακόσια φωτή να download the app yet, ο γιαλά φωτή Google Play Store, search menu and type ο κομμούντιο 107.6 FM, ο install and best ο γιαλ register, it's that simple. Ο κομμούντιο 107.6 FM, the sound of choice of Casey Lance Capital.